0: Άλλοτε το, αδε το στάσου νήμεο εν, είφε Σίσιλ Μπρίε. Paradise FM, nous tout le temps là.
1: We were good.

0: Όταν φτάσουν νήμε ώρα,
1: οι θέσεις ελμπρίζουν.
2: Paradise FM, nous tout le temps là.